0: Incredible news just in.
1: Bet365 pay out before the game is even finished.
2: That's right. Bet365's early payout.
3: Θα συνεχίσουμε με το χθες το βράδυ στην ταβέρνα.

0: always punching.
1: Θα συνεχίσουμε με το Γάλλινος Κόσμος. Με τον Γιώργο Καγκουσέο.

Ωραία. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο μας τραγούδι. Τι σου έκανα, τι σου έκανα και με εγκατέλειψες, λέει. Για να δούμε. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Και θα ακούσουμε και το τελευταίο μας τραγούδι, αλλά παλιά, πάλι στη σκέψη της τρελής. Και μετά θα πάμε με τον Σταύρο να μας πει την συνταγή, πώς φτιάχνουμε
1: νεγιόπιτες.
0: Ωραία.
1: Παραδοσιακές.
0: Παραδοσιακές κιόλας.

0: Και μετά από αυτά τα ωραία διασκεδαστικά τραγούδια, άλλα παλιά που λέει και το, εδώ στο συντή μας, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και μετά θα πάμε με τον Σταύρο να μας πει για την Εγκιόπιτα.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
0: Εδώ ραδιοφωνημή 98,1 FM. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Πέμπτης πρωής. Μαζί σας ο Ανδρέας Ευθυμούλου και ο φίλος μας ο Σταύρος, ο Τζουτσής, ο μάγειρας μας, ο σεφ μας, που όπως είπα και στην αρχή του προγράμματος μου έχει φέρει μια ωραία ελιόπιτα, έτσι ζεστή. Αλλά πρέπει να είχαμε και καφέ, δεν επιτρέπεται ο καφέ εδώ μέσα στο στούντιο. Και είπαμε με τον Σταύρο να μοιραστούει μαζί σας τη συνταγή. Παραδοσιακή είπες, Σταύρο?
3: Ναι, παραδοσιακή.
0: Παραδοσιακή ελιόπιτα. Ναι. Για πες μας πώς είναι που...
3: Κοιτάξτε, εγώ κάνω, είμαι μάγειρας, κάνω αδιάφορα. Μ' αρέσουν τα ελληνικά τα φαγητά, αλλά τα παραδοσιακά τώρα τελευταία τα μαθαίνω και έδειξα περισσότερο ενδιαφέρον. Και ενώ έκανα ψωμί sourdough, δηλαδή με προζύμι, έμαθα την... κάποιες γυναίκες της Κυπριακής και έδωσε μια τζίμι για παραδοσιακό ψωμί και αποφάσισα να το κάνω πιο παραδοσιακό, οπότε έβαλα το κάναμε προζύμι, είχα παλιό προζύμι,
0: ναι.
3: Καμιά 30 χρονών το προζύμι μου.
0: Α,
3: και...
0: είναι πιο καλύτερα δηλαδή όταν είναι πιο παλιό?
3: Εντάξει, φτάνει σε μια ηλικία που δεν κάνει μεγάλη διαφορά, αλλά ναι, το παλιό το προζύμι,
0: ναι.
3: Του έτσι, άλλη...
0: Δηλαδή πιάνεις το αλεύρι, το αλεύρι και αυτό και το...
3: Βασικά το προζύμι είναι ουσιαστικά αλεύρι με νερό.
0: Ναι.
3: Το αφήνεις να μπουν οι μικροοργανισμοί να γίνει ζύμωση,
0: ναι. Ωραία.
3: Από μόνη της. Στη φύση, στον αέρα.
0: Ωραία.
3: Το αφήνεις μέχρι να διπλασιαστεί.
0: Να φουσκώσει που λέμε.
3: Ναι. Και διπλασιάζει, το κάνεις... επαναλαμβάνεις αυτό και 7 μέρες αν θες να ξεκινήσεις το προζύμι από την αρχή.
0: Ναι.
3: Ναι, εν συνεχεία μπορείς να, αφού χάνεις το προζύμι σου, μπορείς να το φυλάξεις και όποτε κάνεις ψωμί χρησιμοποιάς το μισό, το άλλο μισό να το κάνεις ξανά.
0: Ωραία.
3: Και εγώ το φυλάω στο ψυγείο το δικό μου το προζύμι.
0: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, για τις ελιόπιτες,
0: ναι.
3: Έκανα, είναι 1 κιλό αλεύρι με 600
0: να σε διακόψω, ναι. Σταύρο, να πούμε στους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες, ειδικά τις ακροάτριες μας, να πάρουν ένα μολύβι για όσοι δεν ξέρουν να κάνουν αυτή την, και να γράψετε τα πάντα συστατικά πως ο Σταύρος κάνει την παραδοσιακή ελιόπιτα.
3: Ναι.
0: Ωραία. Είπαμε 1 κιλό.
3: 1 κιλό αλεύρι.
0: Ναι.
3: Αλεύρι θα ήταν καλύτερο, δεν χρειάζεται, όχι και κατά ανάγκες, αλλά είναι παλιό αλεύρι. Το για ψωμί είναι, όχι το φαρίνα 00 ή τα πιο ελαφριά αλεύρια. Και μπορείς να κάνεις και μισό ολικό αλεύριος, αν θες. Εν πάση περιπτώσει, αλεύρι 1 κιλό με νερό 600 ml, και το προζύμι 250 γραμμάρια. Οπότε τα αναμεικνύεις, πριν από τα αναμεικνύεις βάζεις και λίγο αλάτι, περίπου 10 γραμμάρια αλάτι. Και πριν να μιξεις το νερό με το Θα πω ένα μυστικό τώρα. Πριν ανοίξεις το νερό μαζί με το προζύμι, εγώ το νερό το κάνω τσάι με γλυκάνισο.
0: Με γλυκάνισο.
3: Για να δώσει περισσότερο άρωμα.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι το μυστικό.
3: Αυτό είναι το μυστικό. Ωραία. Αλλά για να γλιτώσω χρόνο, εγώ όταν βράζω το σισάμι που θα βάλω από πάνω, βάζω το σισάμι με το γλυκάνισο και το βράζω μαζί και το νερό που μένει. Το νερό μου, μετά αδειάζω το σισάμι για να, σε μια πετσέτα, το νερό που μένει παίρνει αρωματικά και το βάζω στο ψωμί.
0: Ωραία.
3: Και είναι πιο μυρωδάτο. Εν τω μεταξύ, αυτό το βάζω, το ανακατεύω το προζύμι μαζί με το νερό και το αλεύρι το βάζω και σε αυτό είναι αρωματικά, βάζω μέχλεπι 3-4 γραμμάρια και μαστίχα, και τη μαστίχα την έχω σε κυβάκια και τη σπάω.
0: Μες στο χτίν, να πούμε.
3: Μες στο χτίν, μπράβο. Το χτίν και το σέρι.
0: Ναι.
3: Και ναι, μετά ουσιαστικά σημείωσα το αλεύρι μαζί με το, στεγνά με τα υγρά.
0: Τα κάνεις μίξ μαζί.
3: Τα κάνω μίξ. Ζύμωση 6-7 λεπτά στο χέρι. Προτιμώ στο χέρι εγώ. Και μετά οι ελιές. Οι ελιές τις βάζω μέσα, τις κόβω. Βάζω από το κουκούτσι αν έχουν κουκούτσι. Δεν χρειάζεται. Παραδοσιακά δεν βγάζεις τις ελιές από το κουκούτσι. Απλά όταν βγάζω.
0: Χωρίς το κουκούτσι φυσικά.
3: Ναι. Και βάζω μαζί φρέσκο κολιάνδρο και κρεμμύδι. Τώρα πόσο, μην με ρωτήσεις.
0: Ναι,
3: βάζω πάντα περίπου μια χούφτα.
0: Ναι, ο καθένας.
3: Ναι. Αλλά και λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο δεν είναι.
0: Δεν πειράζει.
3: Και το άλλο που βάζω είναι δυόσμο. Όταν κάνω το ψωμί.
0: Φαίνεται τη μυρωδιά.
3: Το αφήνω το ψωμί περίπου μισή ώρα να φουσκώσει λίγο,
0: ναι,
3: όχι να τελειώσει, και μετά βάζω τις ελιές. Και μετά
0: το ξαναζυμώνεις πάλι.
3: Το ξαναζυμώνω και το αφήνω για 2 ώρες.
0: Μάλιστα.
3: Και μετά είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο.
0: Και το βάζεις στο φούρνο
3: 180 βαθμούς
0: για πόση
3: για
0: ώρα?
3: Μία ώρα.
0: Για μία ώρα. Και μετά είναι έτοιμο, το βγάζεις, έχεις, ναι, το καφεδάκι σου έτοιμο.
3: Ναι, ναι. Το άλλο είναι που είπα πριν, συγγνώμη, μια, ναι, λεπτομέρεια, είναι ότι το σουσάμι το βάζω όταν τελειώσω, όταν φουσκώσει το ψωμί, όταν το βάζω.
0: Μετά, άμα φουσκώσει.
3: Ναι, βάζω το σουσάμι από πάνω. Το χαράζω όπως θέλω για να φαίνεται, το κάνω να φαίνεται λίγο όπως το κουλούρι.
0: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, αυτά είναι αν θέλεις.
0: Δεν το κάνεις όπως κάνουμε τις φλαγούνες μαζί με αυγό, να βάζεις το σουσάμι και τέτοια πράγματα. Όχι, έτσι. Ωραία.
3: Ναι.
0: Ακούσετε το σεφ μας, το μάγειρα μας, το Σταύρο.
3: Θέλω να πω και κάτι.
0: Στην παραδοσιακή είναι ελιόπιτα.
3: Ναι, επί της ευκαιρίας,
0: ναι,
3: θέλω να πω ότι στις 20 του Σεπτέμβρη η νεολαία της Κυπριακής Κοινότητας διοργανώνει μαγειρική στο σπίτι του Κυπριακού. Για όσους νέους θέλουν να μάθουν συγκεκριμένα λιόπιτάκια και χαλουμοπιτάκια.
0: Ωραία, ναι, ναι.
3: Όχι όπως τα κάνω εγώ, είναι τα τυλιχτά. Αυτά είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό είναι ακριβώς, δεν είναι λιόπιτα, είναι λιόψωμο.
0: Ναι. Εσύ μιλάς για τα μικρά τα.
3: Ναι.
0: Άρα 20 Σεπτεμβρίου.
3: 20 Σεπτεμβρίου.
0: Στο Κυπριακό το σπίτι.
3: Κυπριακό σπίτι.
0: Τι ώρα?
3: Ναι.
0: Το πρωί.
3: Η ώρα 11 το πρωί.
0: Η ώρα 11 το πρωί. Αγαπητοί ακροατές, από τις 11 μέχρι τις 1 στις 20 Σεπτεμβρίου στο Κυπριακό σπίτι. Ο Σταύρος
3: θα βοηθήσω λίγο, θα αλλά δεν είμαι εγώ που θα κάνω το.
0: Αν δεν θα είσαι εσύ ο δάσκαλος,
3: όχι,
0: που θα δείξει,
3: όχι,
0: τα, ο σεφ που θα δείξει τα αυτά.
3: Αν με καλέσουν project, ναι, αλλά είχανε, νομίζω ότι είναι τιμήστε.
0: Ωραία, ωραία. Μα τότε είναι νομίζω και αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε και το φέστιβαλ το Χαλούμι.
3: Αυτό είναι 20 Σεπτεμβρίου.
0: Τούτο που λες εσύ είναι 20 Σεπτεμβρίου, αλλά το Χαλούμι είναι 10 Οκτωβρίου.
3: Ναι.
0: 10 Οκτωβρίου θα είναι το Χαλούμι φέστιβαλ. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Να πάμε να ακούσουμε τώρα 1-2 τραγούδια και μετά θα επανέλθουμε Έχουμε ακόμα ώρα για τις ειδήσεις μας, 11 η ώρα. Θα πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Πουλόπουλο στο τραγούδι του «Ήφτισα μέρα».

Και μετά από το ωραίο τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Νταλάρα, η Άγια Μέθη.

σταμάτησε του ρολογιού του δείχτες, μας ερμήνευσε η Ρένα Κουμιώτη. Θα συνεχίσουμε, θα βρήκα στο διαδίκτυο ποια είναι η μεγαλύτερη πρωτεύουσα του κόσμου. Πιστεύετε ότι η μεγαλύτερη πρωτεύουσα του κόσμου, γνωρίζετε ότι το Τόκιο, πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, είναι η μεγαλύτερη μητρόπολη στον κόσμο με πληθυσμό πάνω από 37 εκατομμύρια κατοίκους, στη μητρόπολη του, στη μετροπολιτική του περιοχή, από το Ελλήν, παγκόσμιο κόμβο οικονομίας, πολιτισμού, τεχνολογίας και πολιτικής, που χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακό μείγμα παράδοσης και νεωτερικότητας. Οι ουρανοξύστες, τα εξαιρετικά γρήγορα τρένα και οι ζωντανές περιοχές όπως Σιμπιγάγια και η Ακιχαράρα έρχονται σε αντίθεση με ιστορικούς ναούς όπως το Σενκοτζίν και το αυτοκρατορικό Μπαράτι. Το Τόκιο ξεχωρίζει για την παγκοσμίου κλάσης γαστρονομία, την αποδυτικότητα των υποδομών και τη δυναμική αστική ζωή, εδραιώνοντας το ως μία από τις πιο επιδραστικές πόλεις του πλανήτη. Ένα περίεργο γεγονός για το Τόκιο είναι ότι το σύστημα τρένο του είναι ένα από τα πιο σύνθετα και αποδοτητικά στον κόσμο, μεταφέροντας πάνω από 40 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα. 40 εκατομμύρια κόσμο την ημέρα. Παρά το τεράστιο αριθμό ανθρώπων, τα τρένα συνήθως καταφθάνουν με εντυπωσιακή ακρίβεια και αν καθυστερήσουν περισσότερο από λίγα λεπτά, οι εταιρείες εκδίδουν πιστοποιητικά απολογία στους πληγέντες επιβάτες. Μάλιστα, αυτό είναι το Τόκιο της Ιαπωνίας. Θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας. Θα πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα «Στα νήσι να μείνεις».

0: Και μετά από την Κατερίνα Στανίση, ψάξαμε, Σταύρο, ψάξαμε μαζί. Ο φίλος μας ο Γιάννης ήθελε να ακούσει μια επιθυμία, λόγω του ότι στο σταθμό μέσα δεν έχουμε όλα τα τραγούδια, είναι τόσα πολλά, αλλά μέσω της τεχνολογίας, το κινητό μας φυσικά και το computers εδώ, ψάξαμε. Αν δεν ξέρεις ακριβώς το τραγούδι, τον ερμηνευτή και αυτά, είναι δύσκολο να βρεθεί. Και βρήκαμε όμως ένα τραγούδι εδώ, «Χτύπα καμπάνα», και το ερμηνεύει, νομίζω, ποια είναι, η Μαρίκα Νίνου Σταυρό.
1: Ναι.
0: Αυτό το τραγούδι, ναι, φυσικά είναι, δεν είναι αποκλειστικά το τραγούδι για τον φίλο μας τον Γιάννη, απλώς του αρέσει του Γιάννη. Εμείς θα το παίξουμε εδώ στο ραδιόφωνο για όλον τον ελληνισμό, για όλον τον κόσμο. Και τα τραγούδια που βάζουμε, οι ακροατές που θέλουν να ακούσουν τραγούδια και τα λόγια που λένε, δεν σημαίνει ότι είναι για αυτό το άτομο ή την οικογένεια του ή το ένα. Είναι τραγούδια που βγαλμένα φυσικά από τη ζωή και αυτά, όμως δεν είναι αποκλειστικά για αυτό που το θέλει να το ακούσει. Τώρα λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χτύπα καμπάνα».

Ωραία. Και μετά από το χτύπα καμπάνα της Μαρίκας Νίνου, θα, πριν τις ειδήσεις μας, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και θα πάμε να ακούσουμε τώρα το Νότι Σφαγιανάκη στο τραγούδι «Το σώμα μου αετού φωλιά».

0: Εδώ Radio Forimbi 98,1 ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Πέμπτης πρωί. Η ώρα μας είναι 11:30 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ελληνικές ειδήσεις. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή μαθητών τριών στις συμπληρωματικές εξετάσεις για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία. Με τη διαδικασία των συμπληρωματικών εξετάσεων καλύπτουν οι κενές θέσεις μαθητών, μαθητριών της δευτέρας τάξης γυμνασίου, λυκείου και λειτουργούν κάτω σχολικό έτος 2025-2026 και κενές θέσεις πρώτης τάξης γυμνασίου και λυκείου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και ώρα 10 το πρωί ως τις 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10. Λοιπόν, πάμε τώρα οι ειδήσεις αυτές, θα βγάζουμε αυτή τη στιγμή από το διαδίκτυό μας. Πάμε τι λέει ο Αλέξης Τσίπρα, λέει το πρόγραμμα του για μισθούς, φόρους, υγεία και παιδεία. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης παρουσίασε το βράδυ της Τετάρτης από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων υποσχέθηκε αλλαγή στη φορολογία με εκπτώσεις φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και αύξηση του μισθού, του μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης στα 1.800 στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελλάς δεσμεύτηκε να μειώσει στο 6% το ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής υγιεινής, καθώς και για δωρεά μετακίνηση σε αστικές συγκοινωνίες. Και πάλι λέει ο Κασιδιάρης, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής σε οποιαδήποτε κόμμα ανεξαρτήτως του εάν είναι αρχηγός ή εν τούτης πράγμαση αρχηγός. Δεν του στερείται ωστόσο δυνατότητα να είναι υποψήφιος ανεξάρτητος μενωμένος βουλευτής. Αυτός ήταν ο Κασιδιάρης, αν θυμάστε. Ήταν της Αυγής. Ήταν ο πρόεδρος, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ο πρόεδρος ήταν ο Μιχαλολιάκος. Δεν θυμάμαι αν έκανε πρόεδρος.
0: Ναι, αλλά αυτός είχε πάει φυλακή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ λέει, για να δούμε, είναι λίγο δύσκολο να τα βγάζεις κατευθείαν. Το μάλιστα. Στο διαδίκτυο με το κινητό στο χέρι της Ελλάδος οι συνδέσεις μάλιστα. Στο διαδίκτυο με το κινητό στο χέρι της Ελλάδος οι συνδέσεις

0: είχε γίνει το κινητό τηλέφωνο για τους Έλληνες, αλλά πλέον λειτουργεί και ως μία από τις βασικές πύλες πρόσβασης στο διαδίκτυο τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομείων αποτυπώνουν την δυναμική της κινητής ευρυζωνικότητας, καθώς και τα τέλη του 2025 οι ενεργές συνδέσεις κινητού που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένου ξεπέρασαν τα 10,46 εκατομμύρια από τα 9,78 εκατομμύρια ένα χρόνο νωρίτερα. Είχαν αύξηση, λέει, 685.000 σύνδεση, δηλαδή ήταν 7% μέσον όρο. Άλλες ειδήσεις. Ναι. Επίσκεψη καλή στην Αθήνα, τη συζήτησε με τον διοικητή της ΕΙΠ. Στην Αθήνα βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας ΣΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλή. Κατά την παραμονή του, ο Καλή συναντήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Τα Νέα με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Η επίσκεψη είχε ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθότι ο κύριος Δεμήρης είχε σε προγενέστερο χρόνο ταξιδέψει στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο ομολογό του. Λεπτομέρειες γιατί συζήτησαν οι δύο αξιωματούχοι δεν έγιναν γνωστές ούτε από την ελληνική ούτε από την τουρκική πλευρά. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν σύμφωνα με το Sky.gr ότι στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λιβύη, καθώς και την ένταση σε σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ. Δεν συζητήθηκαν θέματα όπως η παρουσία μελών του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Νομίζω αυτά, Σταύρο, ήταν οι ελληνικές ειδήσεις. Νομίζω να πεις εσύ τις κυπριακές και να βρω τις ειδήσεις του διεθνή χώρου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε σε κυπριακές ειδήσεις. Στο παγκόσμιο χώρο δημοσιεύτηκε το τραγωδία που έγινε στο πλοίο στην Κερίνια, ανοιχτά της Κερίνιας. Ήταν ένα φέρι που μετακινούσε επιβάτες από την κατεχόμενη Κύπρο στην Τουρκία, το οποίο βυθίστηκε ανοιχτά της πόλης Κερίνιας. Υπήρχαν 267 επιβάτες, από τους οποίους υπήρξαν και 9 θύματα, τα οποία ήταν 8 αρχικά και 18 αγνώνταν, 8 νεκροί και 18 αγνώμενοι, βρήκαν και το ένα το θύμα, ενώ συνεχίζονται έρευνες για τους αγνωμένους. Τα συντρίμμια του πλοίου έχουν επίσης αρχίσει να ξεβραζόνται στις αχτές της Λαπίθου. Οι τουρκοκυπριακές αρχές έχουν δεσμευτεί να δημοσιοποιήσουν έκθεση για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ αυξάνονται τα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την εποπτεία της ναυσιπλοείας. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έκανε ανακοίνωση και εξέφρασε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων τόσο στη τραγωδία Κερίνια όσο και εκείνη στη ανοιχτά του Κάβο Κρέκο, όπου ένας Κύπριος επιχειρηματίας είχε χάσει τη ζωή του στο γιότ το οποίο επέβαινε, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεκτείνε τα συλληπιτήρια του και προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα όσο και στην οικογένεια του θύματος στο Κάβο Κρέκο, που ήταν ο γνωστός επιχειρηματίας Νίκος Μαυρογιάννης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Ντίνος.
1: Ντίνος Μαυρογιάννης. Ναι.
0: Ήταν πασίγνωστος γιατί ήταν πρωταθλητής πολλές φορές στο ράλι, στο κυπριακό ράλι.
1: Σε άλλα νέα, μακριά από τα δυσάρεστα, υπάρχουν εξελίξεις στην Κύπρο. Υπάρχουν τρεις νέες μονάδες αφολάτωσης, το οποίο είναι ένα θετικό για τη για τη χώρα μας. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε τρεις νέες μονάδες αφαράτωσης στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της υδάτινης ασφάλειας της

0: Κύπρου και μειώσεις της εξάρτησης από τα φράγματα. Σε άλλα νέα, θετική πορεία της οικονομίας, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανέφερε ότι η κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε κατά περίπου 3,3% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ποσοστό που είναι περισσότερο από τριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση παρακολουθεί τις επιπτώσεις της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας. Όσο για τις τιμές της ενέργειας, οι τιμές των καυσίμων πήγαν αρκετά πάνω. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει εάν παρατηρηθούν αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ή τεχνικές ελλείψεις, καθώς οι διεθνές τιμές πετρελαίου βρίσκονται υπό πίεση. Εν τέλει, υπάρχει και ένα δυσάρεστο επίσης, είναι ο ιός του Νίλ, του Δυτικού Νείλου. Υπήρξαν 6 κρούσματα που επιβεβαίωθηκαν στην Κύπρο, με όλους τους ασθενείς να νοσηλεύονται. Εύχομαι αυτό να είναι κάτι που θα το φέρουν υπό έλεγχο και να μην βιώσουμε αυτά που βιώσαμε ναι. με το COVID.
1: Παλιά, ναι. Να πάμε τώρα στις ειδήσεις του κόσμου. Τώρα βρήκα εδώ, ο Τραμπ λέει, οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, με τη μεγαλύτερη ανταλλαγή πυρών μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο, δήλωσε σήμερα την Τετάρτη ο πρόεδρος Τόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που θα μπορούσε να ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για την αποκατάσταση των συστημάτων Ραντάν και των πυραυλικών συστημάτων του, τα οποία επίσης αποτέλεσαν στόχο των Αμερικανικών επιθέσεων. Κατεστρέψαμε όλων των νέων εξοπλισμών που προσπάθησαν να κατασκευάσουν κατά μήκος των στενών του Ορμούς, κάποιο αμυντικό και κάποιο επιθετικό. Ήταν μια πολύ σφοδρή επίθεση χθες το βράδυ και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε άλλη μια όποτε θελήσουμε, δήλωσε. Τώρα, ένας χρόνος εκεχηρίας στη Γάζα πάνω από 900 νεκροί, λέει. Ένας χρόνο, λέει, συμπληρώθηκε τον Οκτώβριο από την έναρξη της εκεχηρίας στη Γάζα. Ένας χρόνος κατά το οποίο έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς πάνω από 1.300 Παλαιστίνοι, οι 900 των οποίων μόνο φέτος. Από τα θύματα αυτά, σύμφωνα με τον απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, τα 401 ήταν παιδιά. Στο Νεπάλ, σε 1.225 ανέρχονται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 1.204 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στα σύνορα με την Κίνα, ενώ 4.216 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής διαχείρισης καταστροφών μια εβδομάδα μετά την καταστροφή. Την ίδια ώρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μετέδωσαν την Τετάρτη ότι 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Θιβέτ, ενώ 541 παραμένουν αγνοούμενοι. Τα νέα στοιχεία συνολικός απολογισμός από την καταστροφή πλημμύρας της 26 Αυγούστου ανέρχονταν πλέον σε 1.225 νεκρούς και 4.757 αγνοούμενους. Και η τελευταία μας ενημέρωση είναι, λέει, ναυάγιο στο Μαρμαρά στην Τουρκία. Δύο πλοία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ήταν δύο τουρκικά που, αλλά δεν έχουν, ο πλοίαρχο λέει, είχε δει ο ένας τον άλλον, δεν είχαν πραγματοποιήσει διαχωρισμό των πορείων τους. Ο Γενικός Διευθυντής των Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Υποθέσεων, Ουν Σαλ Μαΐλα δήλωσε υπήρξη συνομιλίας στις καταγραφές του ασυμάτου. Τα δύο αυτά πλοία επικοινώνησαν μεταξύ τους. Υπενθυμίζει ότι το φοιτισμένο πλοίο επέβαιναν 10 Τούρκοι ναυτικοί και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, ήταν οι ειδήσεις μας από Ελλάδα, Κύπρο και από τον κόσμο. Σταύρο, νομίζω έχει και κάτι αθλητικά, αλλά θα τα αφήσουμε αργότερα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Θα τα πούμε στην αργότερα. Κύπρο ήταν η πρώτη αγωνιστική, ναι. Δεν γνωρίζω Ελλάδα. Έπαιξαν στην Ελλάδα?
1: Ναι, έχουν παίξει, αλλά δεν τα έχω, ναι, δεν, ναι, τα έχω τα, εδώ. Θα προσπαθήσουμε να τα... ο Παντελής συνήθως τα λέει την Παρασκευή, αλλά πιο πολύ είναι ο Αβέροφ την Τρίτη που κάνει. Όμως στα κυπριακά το έχουμε δικό μας την Παρασκευή το βράδυ. Όπως ξέρουμε, οι ομάδες, όλες οι ομάδες, οι Κυπριακές δύο, έχουν πάει στο Europa και στο Conference. Επίσης στην Ελλάδα η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Όφης, και αυτοί πάνε για Champion, Europa και Conference, που είναι πολύ καλό, να είναι πέντε ελληνικές. Γιατί?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι ελληνικά και τα κυπριακά, οι κυπριακές ομάδες. Να πάμε να ακούσουμε...
0: Πριν να πάμε να κάνω ένα μικρό σχόλιο.
1: Βεβαίως μπορείς.
0: Να πούμε απλώς ότι η ομάδα σου κέρδισε ενώ η δική μου έχασε.
1: Α, το λοιπόν νομίζω ότι
0: αυτό.
1: Να τα πούμε τώρα τα αποτελέσματα. Να τα κοιτάξουμε, να ακούσουμε ένα-δύο τραγούδια και μετά πάμε σε αυτά. Να πάμε να ακούσουμε τον Ταλάρα. Να ακούσουμε τον Ταλάρα στο τραγούδι του «Σε κοιτάω, λέει, και ξεχνώ το όνομά μου».

0: Παντελής Παντελίδης, μας ερμήνευσε το τραγούδι «Συνοδεύομα», ήταν από το CD του «Αλκοολικές νύχτες». Σταύρο, νομίζω έχουμε μία επιθυμία τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Η κυρία Φωτεινή μας πήρε τηλέφωνο. Ναι.
0: Το βρήκαμε τώρα.
1: Ενθουσιασμένη ακροάτρια του ραδίου. Βεβαίως. Και στέλνει τα χαιρετίσματα σε όλους μας. Και επίσης χαιρετά το φίλο της, το Στέργιο.
0: Μα ο Στέργος νομίζω ότι είναι στη Ρόδο, είναι. Νομίζω είναι διακοπές. Δεν ξέρω, γίνεσαι ακόμα, δεν ξέρω.
1: Το τραγούδι το οποίο επιθυμεί είναι το βουνό του Λουκά Νταράλα.
0: Ο Νταράλας, ο Λουκά
1: Νταράλα. Ο πατέρας του
0: Γιώργου Νταράλα. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Φωτεινή, καλή σας ακρόαση. Τι έγινε τώρα?
1: Έλα μισό λεπτό.
0: Για φτιάξω το λιγάκι.
1: Προβληματάκι, γιατί... απολογούμαστε.
0: Ναι, θα το φτιάξουμε. Κάπου χάθηκε. Να βάλω μια διαφήμιση.

Ωραία με το βουνό. Πάμε να ακούσουμε, Σταύρο, τώρα την... Έχω βρει ένα CD με την Πάολα, αλλά με ζωντανή, ζωντανή εκτέλεση μετά τα μεσάνυχτα, λέει. Και αρχίζουμε, είναι έτσι δύο-τρία τραγουδάκια με το τραγούδι το αμαρτωλό, λέει. Για να δούμε. Πάολα.

Και μετά από την Πάουλα, νομίζω Σταύρο, να πούμε για το τσάι, λέει το εδώ. Τσάι γαρίφαλο, λέει, θεραπεύει το πονοκέφαλο, βελτιώνει την κυκλοφορία, καθαρίζει τους πνεύμονες, βοηθά στην καύση του λίπους, βελτίωση το δέρμα, καταπολεμάται φλεγμονή. Λέει, το γαρίφαλο είναι ένα από τα πιο αρωματικά και πολύτιμα μπαχαρικά που χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες, τόσο στη μαγειρική όσο και στην παραδοσιακή βοτανοθεραπεία. Παρότι περισσότεροι το γνωρίζουν ως συστατικό σε γλυκά, ροφήματα και εορταστικές συνταγές, λίγοι γνωρίζουν ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία όταν καταναλώνονται με το μέτρο, ιδιαίτερα με τη μορφή αφεψίματος. Το τσάι γαριφάλου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί άνθρωποι αναζητούν φυσικούς τρόπους για να ενισχύσουν την ευεξία τους. Η χαρακτηριστική γεύση και το έντονο άρωμά του, σε συνδυασμό με τις αντιξιδιωτικές του ενώσεις, το καθιστούν ένα ιδιαίτερα αγαπημένο ρόφημα. Παρόλο που δεν αποτελεί φάρμακο, ούτε μπορεί να θεραπεύσει ασθένειες, μπορεί να ενταχθεί σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής ως ένα ευεργετικό και απολαυστικό καθημερινό ρόφημα. Τι είναι το γαρίφαλο? Το γαρίφαλο προέρχεται από τα αποξηραμένα πουμπουκάκια του δέντρου Syngium aromaticum, το οποίο καλλιεργείται κυρίως στην Ινδονησία, τη Μαδαγασκάρη και άλλες τροπικές περιοχές. Χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην παραδοσιακή ιατρική της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, ενώ αποτελεί βασικό συστατικό με πολλές κουζίνες του κόσμου. Το χαρακτηριστικό αρώμα του οφείλεται κυρίως στην ευγενόλη, μια φυσική ένωση που έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών επιστημονικών ερευνών λόγω των πιθανών αντιξιδωτικών και αντιφλεμονωδών ιδιωτήτων του. Παρότι καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες, το γαρίφαλο περιέχει σημαντικά φυτοθρεπτικά ουσιαστικά όπως αντιξιδιωτικές πολυφελόνες, ευγενόλη, μαγκάνιο, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, βιταμίνη K, μικρές ποσότητες φυτικών ινών. Αυτά τα συστατικά συμβάλλουν στη συνολική προστασία του οργανισμού από το οξυδωτικό στρες και υποστηρίζουν πολλές φυσιολογικές λειτουργίες. Ένας από τους πιο γνωστούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι πίνουν τσάι γαριφάλου είναι η θετική του επίδραση στο πεπτικό σύστημα. Παραδοσιακά χρησιμοποιόταν για ανακούφιση από το φούσκωμα, μείωση των αερίων, βελτίωση της πέψης, αντιμετώπιση της αίσθησης βάρους μετά από μεγάλα γεύματα. Το ζεστό αφέψιμα βοηθά στην χαλάρωση του στομάχου και μπορεί να προσφέρει αίσθηση άνεση μετά το φαγητό. Το γαρίφαλο θεωρείται ένα από τα μπαχαρικά με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικά αντιξιδιωτικά. Τα αντιξιδιωτικά συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων, στη μείωση του οξυδωτικού στρες, στην υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού, στην προστασία από την πρόωρη γύρεση των κυττάρων. Η τακτική κατανόηση τροφών πλουσίων σε αντιξιδιωτικά αποτελεί σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Η έντονη φυσική του ευωδία κάνει τον γαρίφαλο ιδιαίτερα δημοφιλές για τη στοματική υγιεινή. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το τσάι γαρίφαλου ή μασούν ένα ολόκληρο γαρίφαλο μετά το γεύμα, καθώς μπορεί να βοηθήσει στη φρεσκάδα της αναπνοής, στη μείωση των δυσάρεστων οσμών, στη γενικότερη αίσθηση καθαριότητας του στόματος. Φυσικά δεν αντικαθιστά το σωστό βούτσισμα και την καθημερινή φροντίδα των δοντιών. Ένα ζεστό φλιτζάνι τσαΐ γαριφάλου το βράδυ μπορεί να δημιουργήσει μια ευχάριστη αίσθηση χαλάρωσης. Το πλούσιο άρωμά του βοηθά πολλούς ανθρώπους να αποφορτιστούν
μετά από μια κουραστική ημέρα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με κανέλα, μέλι, τζίντζε και φλούδα πορτοκαλιού. Αυτά λίγα για την... είναι λίγα αυτά, όπως λέμε, για το γαρίφαλο. Πάμε πάλι σε ένα τραγούδι. Αυτή τη φορά θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, για να δούμε τι, κανείς εδώ δεν τραγουδά, που μας το ερμηνεύει η Γλυκερία.

0: Και θα πάμε τώρα με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας.
1: Έχω τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Είναι 4 συνολικά σήμερα. Να πάω με την πρώτη, που είναι η πιο επίκαιρη, στις 5 Σεπτεμβρίου. Ελάτε στο ετήσιο χώρο του Sunshine Coast. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 στο Club Golf Hillan Buderim. Η έναρξη είναι από τις 6 μετά σε μεσημβρίες, μενού 30 άτομα με επιδόρπιο, στη μουσική ο DJ Chris Thanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Τιμές εισιτηρίων για ενήλικες είναι $79, παιδιά κάτω των 12 είναι $29. Για πληροφορίες καλέστε την Τζέννη στο 0407833660. Επαναλαμβάνω, 0407833660. Καλέστε την Τζέννη για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις. Στις 12 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο, ελάτε μαζί μας στις 6:30 μετά μεσημβρία σε μια διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Nick and Mike Paras. 31A Crombie Avenue, Boondall, Queensland 4217. Η διεύθυνση επαναλαμβάνω είναι 31A Crombie Avenue, Boondall. Τιμή για ενήλικες $75, μάθητες γυμνασίου 13 ετών και άνω είναι $50, ενώ μαθητές δημοτικού $30. Παιδιά κάτω των 4 είναι δωρεάν. Κρατήσεις είναι απαραίτητες στο 55740434. Και επαναλαμβάνω, 55-74-04-34. Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκους κάτω από τα Αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας, στο Mount Gravatt. Εσπερινό στις 5 μετά μεσημβρίας, μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5:45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside Κρητικών και Κυπραίων, ελληνικό φαγητό, γλυκά ποτά και άλλες παιδικές δραστηριότητες, είσοδος με δωρεάν χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Ο χώρος στάθμευσης στην εκκλησία 269 Creek Road, Mount Gravatt. Για περισσότερες πληροφορίες πάρτε τηλέφωνο στο 33-43-7304. 33-43-7304. Σε αυτήν την ανακοίνωση θα είμαι και εγώ εκεί παρόν. Θα βοηθήσω τους Κύπριους να κάνουμε σεφταλιές.
0: Ωραία.
1: Για λίγο.
0: Και τότε θα έρθουμε να φάμε και τις σεφταγές.
1: Και πάμε στην τελευταία ανακοίνωση, που είναι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, εκ μέλους όλων εμάς των εθελοντίων του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανέωσαν τη συνδρομή σας ή γίνατε καινούργια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου και την κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα και την κοινότητα της Κυπριακής, στο Σύλλογο των Μακεδονών, στο Σύλλογο των Ζαρακιωτών, τον Κρητικό Σύλλογο και το Σύλλογο του Ασκληπίου. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη. Γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτές είναι οι ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Θα πάμε σε ένα.
1: Σε αφιέρωση του
0: κ. Ναι, θα ακούσουμε το σπόνσα μας και μετά θα ακούσουμε και θα βάλουμε και το τραγούδι αφιέρωση.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/creek ή καλέστε το 1800 181 227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Station sponsor.
0: Και θα συνεχίσουμε να... Σταύρο, μας έχουν απομείνει 18 λεπτά και όπως βρήκες εδώ το τραγούδι για το φίλο μας το Γιάννη, τούτος ο λαός λέει που το ερμηνεύει ο Λάγκης Χαρκιάς, και αυτό το τραγούδι ήταν του Μάριου, του Μακαρίτου Μάριου Τόγκα. Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη μας.

0: Μας έφυγε και ο Χαρκιάς, έτσι δεν είναι, Σταύρο μου, έφυγε και αυτός. Όλοι οι καλοί τραγουδιστές φεύγουν. Μας έχουν απομείνει 8 λεπτά. Σταύρο, εδώ πέρα είδα ότι είχε ίσως στο τηλέφωνο. Τι είχαμε ξεχάσει?
1: Ναι, κύριε Γιάννη μου, συγγνώμη, απολογούμε, το έχω σημειώσει, αλλά ξεχάστηκα. Ναι, αυτό ήταν το τραγούδι, είναι αφιέρωμα στο διαμάντι μου, όπως είναι.
0: Το διαμάντι.
1: Εσένα, τον Ανδρέα. Μάζε
0: καλά, Γιάννη μου. Είναι ο Ανδρέα Σταύρου. Εμάς μας αποκαλεί, εμένα και τον Ανδρέα μας αποκαλεί τα διαμάντια.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, και σε όλους τους εθελοντές του ραδίου 4EP και επίσης σε όλους όσους ταξίδεψαμε το πατρί στο πλοίο, γιατί ο κύριος Γιάννης ήταν ναυτικός τότε. Και ναι, αυτό.
0: Αφού είναι ναυτικός, τώρα έχω το επόμενο τραγούδι, είναι τα λιμάνια. Είναι τα λιμάνια που θα μας το ερμηνεύσει η Ρίτα Σακελαρίου.

0: Εδώ αγαπητοί μου, είμαστε ακροατές και ακροάτριες. Φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος της 5ης πρωί, 3 Σεπτεμβρίου 2026. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Από εμάς εδώ τους εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων, Ανδρέα Ευθυβούλου
1: και Σταύρο Τζοχτσί, ευχαριστούμε για την ακρόαση και εύχομαι στην καλή μέρα από μένα και...
0: Καλή σας μέρα και καλό απόγευμα. Μαζί σας θα είμαστε πάλι σε 2 εβδομάδες, έτσι είναι, Σταύρο?
1: Ναι.
0: Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι μαζί σας απόψε στις 7 το βράδυ και το πρωί στις 10. Μαζί με εμένα πάλι αύριο βράδυ Παρασκευή στις 7 με το Κυπριακό Παραδοσιακό Πρόγραμμα. Καλό σας απόγευμα. Κλείνοντας με τον βιολάρι, η τρύπηση είναι η μπούγκα μου. Καλή σας απόγευμα.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχόμεθα καλή βραδιά.
1: Καλησπέρα, καλή Πέμπτη βράδυ σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά, να έχει υγεία, δύναμη, πίστη, αγάπη μεταξύ μας, να χαμογελάει, να χαίρεται τις όμορφες στιγμές και να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Ο δικός μας, 4EB98.1FM. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, ανεβάστε τις εντάσεις και ελάτε στην παρέα μας, να περάσουμε καλά. Μαζί σας, ο Στέργος Παπαστέργου. Θα σας κρατήσω παρέα μέχρι τις 8. Σήμερα το πρόγραμμά μας είναι ηχογραφημένο και έτσι δεν θα ακούσουμε ούτε το καλησπέρα, ούτε τους χαιρετισμούς, ούτε δελτίων ειδήσεων, ούτε παρακιακές ανακοινώσεις. Αλλά θα ακούσουμε ωραία τραγούδια και ό,τι άλλο προκύψει. Και αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, όπως πάντα, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, στα τραγούδια που έχουν τίτλο «Το πεζοδρόμιο» και «Η καρδιά της μάνας». Καλή σας ακρόαση.

Και τώρα κάτι για τους άντρες. Μια γυναίκα δεν τη ρωτάνε. Πρώτον, πόσο χρονών είσαι. Δεύτερον, πόσα κιλά είσαι. Τρίτον, με πόσους έχεις πάει. Τέταρτο, πόσα κιλά έχασες με τη δίαιτα. Πέμπτο, τι ώρα θα γυρίσεις. Έκτο, πού είναι τα ρέστα από τα ψώνια. Έβδομον, γιατί άργησες. Όγδο, γιατί χωρίσατε. Ένατο, γιατί το αγόρασες αυτό. Και γενικά καλύτερα να αποφεύγεις να την αρωτάς, παλιό κουτσομπόλι. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε «Πάρτε βουνά τον πόνο μου» με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γιώτα Λίδια με τον Μιτσάκη, διπλόχορθο τσιφτεντέλη. Καλή σας ακρόαση.

διεύθυνσή σας. Συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

Και συνεχίζω με ένα ανέκδοτο. Ένα παιδάκι ρωτά τη μαμά του: «Τι ωραίο φόρεμα, ο παπά σου το χάρισε?» «Όχι βέβαια, αν περίμενα από αυτόν τον τσιγκούνι, ούτε εσένα δεν θα είχα». Και συνεχίζω με άλλο ένα ανέκδοτο. «Για κούκλα, τι κάνεις?» «Καλά, ευχαριστώ. Έχεις γκόμενο?» «Όχι, δεν έχω». «Πώς γίνεται τέτοια κούκλα να μην έχει γκόμενο?» «Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου», απάντησε η κυρία.

Ακούσαμε το Στέλιο Κατζαντζίδη στο τραγούδι «Ένας μάγκας στο βοτανικό» και συνεχίζουμε με τον Νότι Σφακιανάκη τα γενέθλια. Καλή σας ακρόαση.

Και πάμε να αλλάξουμε ρυθμό, να ακούσουμε ένα υπερόντικο τραγούδι που έχει τίτλο «Ξενιτωμένο μου πουλί». Καλή ακρόαση σε όλους εσάς.

Ακούσαμε την Πούλα Πάλα στο τραγούδι «Καρδιολόγος» και συνεχίζουμε με τη Μέρι Λίντα στο τραγούδι «Κίνδυνος Θάνατος». Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε τη Βίκη Μοσχολιού, ο μήνας έχει 9. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχει τίτλο «Μοδίστρες και κομμότριες», θα σας πω άλλο ένα ανέκδοτο. Ένας άντρας ρωτά τον γιατρό αν θα ζήσει μέχρι τα 100. Ο γιατρός ρωτά «Πίνεις, καπνίζεις?» «Όχι», απαντά ο άντρας. «Γιατρός, ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά?» Άντρας: «Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο μέχρι τώρα». Γιατρός: «Οδηγείς επικίνδυνα? Πας με άλλη γκόμενα κάθε βράδυ?» Άντρας: «Όχι, και ούτε πρόκειται». Γιατρός: «Και τότε γιατί στο καλό θέλεις να ζήσεις τόσο πολύ?» Πάμε να ακούσουμε «Μοδίστρες και κομμωτρίες».

Ακούσαμε τον Πάνο Ιωαννίδη στο τραγούδι «Είσαι το άστρο της αυγής για μένα». Και θα συνεχίσουμε με την Κατερίνα Σκορδαλάκη. Τι να το κάνω, πώς είσαι ωραίος. Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε το Γιώργο Μαργαρίτη στο τραγούδι «Σειρματοπλέγματα βαριά» και συνεχίζουμε με το Πόλη Κερμανίδη στο τραγούδι «Κορίτσι μου είσαι κανόνι». Καλή σας ακρόαση. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμη ελληνικού προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα θα ακούσετε αύριο το πρωί στις 10, επίσης αύριο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, Στέργο Παπαστέργου, σας ευχαριστώ για την ωραία σας παρέα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.

Έρχεται σύντομα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό να είστε εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή τη διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε τώρα. Ελέγξτε τα στοιχεία σας ή εγγραφείτε διαδικτυακά στο ac.gov.au ή πάρετε μία αίτηση από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής και επιστρέψτε την αυτήν την εβδομάδα. Όταν ψηφίζετε, η απάντησή σας μετράει. Εγγραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας πριν από τις 8 μετά μεσημβρία στη Δευτέρα. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα. Station sponsor.

Εδώ, ραδιοφωνικό σταθμό του 4EB, πολυεθνική φωνή τη Βρισβάνη που εκμεύεται στη συχνότητα στου 98,1 FM. Αγαπητοί μα ακροατέ, καλή σα μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σα το παρουσιάζουν οι εθελοντέ τη ελληνική φωνή. Βέβαια, ο Γιώργο Μετογιαννάκη απουσιάζει, ο Παντελή Σκότη, δυστυχώ. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε ένα καλό πρόγραμμα βέβαια. Πιστεύω να περάσετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026. Σεπτέμβριος έφτασε η άνοιξη και σιγά σιγά έρχεται και το καλοκαιράκι. Σήμερα μάλιστα η θερμοκρασία θα φτάσει σε 29 Κελσίου, έτσι από ό,τι έχω ακούσει. Μάλιστα την Κυριακή έχουμε και τη γιορτή του Πατέρα, πάρα πολύ σημαντική μέρα. Αύριο Σαββάτο βέβαια είναι η γιορτή η οποία γίνεται στη Βρισβάνη κάθε χρόνο και τέτοιο καιρό με πυροτεχνήματα που το λέγεται φωτιά του ποταμιού, νομίζω, έτσι είναι, ποταμιού, river fire. Και σήμερα πιστεύω κατά τις 12 η ώρα θα έχουμε και τις πρόβες οι οποίες θα κάνουν για το Σαββάτο η αυστριαλιανική αεροπορία τα jets που λέμε. Και τώρα, αγαπητοί μας ακροατέ, ήρθε η ώρα να σας διασκεδάσουμε με τον τρόπο το δικό μας κάθε Παρασκευή στα λαϊκά σκαλοπάτια. Και αρχίζουμε με ένα τραγούδι που μας λέει η Έλενα Παπαγιωτίδου. Πρώτη φορά την έχω ακούσει αυτή, αλλά εντάξει. Θάλασσα και αράκι. Καλή ακρόαση. Πάμε.